Ήταν εντελώς τα αρχίδια μου αν αυτό το ποτάμι λεγόταν Ηλισσός. Αυτό που είχε σημασία ήταν ότι ήταν το μοναδικό μέρος που μπορούσα να χωθώ για να ξεφύγω από τους μπάτσους. Μπήκα από την είσοδο στην Καλυθέα και άρχισα να τρέχω μέσα στο στεγασμένο τσιμεντωμένο ποτάμι, ως που έτρεχα στο απόλυτο σκοτάδι χωρίς να βλέπω εντελώς τίποτα πίσω μου, τίποτα εντελώς μπροστά μου, ως που βρέθηκα με τα μούτρα μέσα στα βρωμόνερα από τις αποχετεύσεις και τα βιομηχανικά λίμματα και η γλώσσα μου βούτυξε στα κάτουρα των ποντικιών.

Ξαφνικά το άγχος και η αγωνία μου έφυγαν και αφέθηκα να βυθίζομαι ήρεμα και παράλογα, με το χρώμα του νερού να ξανοίγει γύρω μου σε ένα μπλε μοβ γαλάζιο που εναλλάσσονταν με μία θύελλα από φως που δημιουργούσε όγκο, βάθος και κουρτίνες από φως ανθρωπική καταιγίδα. Τότε κατάλαβα ότι κινούμαι με μεγάλη άνεση, κουνώντας μόνο το κουτσό μου πόδι. Παρ' όλα αυτά, γλιστρούσα όμορφα. Βαθιά και μακριά έβλεπα τα πάντα. Όμως κοντά ήταν όλα θαμπά, φλουταρισμένα. Προσπάθησα να ενώσω τα χέρια μου σαν γυαλιά για να δω καλύτερα. Σιγά σιγά άρχισα να ξεχωρίζω τις ραφές από την μπλούζα της, που ταξίδευαν το κορμί της σαν ξερολιθιά. Γύρισε και μου άστραψε ένα χάδι με την ανάποδη του χεριού της. Έτσι γύρισα το βλέμμα μου και κατάλαβα ότι όλοι εκεί ήταν σε έναν άλλο κόσμο από αυτόν που ξέραμε. Εκεί δεν υπήρχε άγχος για τίποτα. Οι άνθρωποι δεν χωρίζονταν σε φυλές, σε πλούσιους και φτωχούς. Όλοι αισθάνονταν, χαίρονταν. Κανείς δεν κατήχε. Κανείς δεν ήθελε, γιατί είχε. Είδα όλα τα σπάνια συντή που έψαχνα μπροστά μου, αλλά δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να πάρω ούτε ένα.

ολόγυρα είχε εξαιρετικές ζωγραφιές που άλλαζαν συνέχεια ανάλογα με ποιο τρόπο τις έβλεπες. Όταν πίναγες έφτανε να κοιτάξεις δεξιά-αριστερά και είχε τραπέζια με βουνά από κανελόνια με κοιμά σαλτσαρωτά και σουβλάκια τυλιχτά τριόλογιών. Ένα με πλημμυρισμένο τραγανιστό πικάντικο γύρο, το άλλο με πανσέτα και το τρίτο δεν υπήρχε. Ήταν απλώς το τρίτο. Λίγο πιο κάτω υπήρχαν ταψιά με μουσταλευριά, με μπόλικη κανέλα και ένα δάχτυλο καρύδια από πάνω. Η ηλικία ήταν αυτή ή απλά δεν ήταν. Εκεί δεν υπήρχαν υστέρια έτοιμα να επιτεθούν στις ρητίδες. Εκεί δεν υπήρχε καμία απειλή. Όλα ήταν αλήθεια και όλα ήταν ψέμα. Σαν κοίταζες μέσα στα μεγάλα κομμάτια από κεχριμπάρι, αναγνώριζες αγαπητά πρόσωπα που ήταν έτοιμα να συζητήσουν μαζί σου. Το άλσος. Το νερό. Και η μουσική. Που εκεί τη μετέφερε ο ένας τον άλλον με ένα άγγιγμα και με ένα βλέμμα. Αυτό ήταν και το μόνο που έφερα πίσω μαζί μου. Τη μουσική. Για να με πιστέψετε. Αλλά και για να δείτε κι εσείς τη μαγεία και την πληρότητα που ζούσαν εκεί. Και φυσικά για να με πιστέψετε.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Antiviral, την εκπομπή του Fractal Press εδώ στο Strummer Radio. Summer in the City για μας, εμείς έχουμε επιστρέψει. Παίζουμε μουσικές για όσους ήδη διακοπάρουν, αλλά προσπαθούμε να μοιραστούμε και τα κουράγια μας με όσους επέστρεψαν ή δεν έφυγαν καν. Σήμερα κυρίως νέες κυκλοφορίες, δεν θα σας πω τι και πώς. Φιλοδοξώ ότι πολύ σύντομα, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, έτσι για να δεσμευτώ και χρονικά, θα τα έχετε όλα σε, τουλάχιστον σε μία πλατφόρμα στην ομάδα του Fractal Press Radio στο Facebook, αλλά νομίζω ότι θα καταφέρω να ετοιμάσω και κάτι ακόμα στο Substack. Αλλά αυτό παίζει. Λοιπόν, καλή ακρόαση, καλό κουράγιο σε όσους είναι στην πόλη. Και καλά να περνάτε όσοι καταφέρατε να δραπετεύσατε.

Σχεδόν αποκλειστικά ολοκένουργια τραγούδια των τελευταίων εβδομάδων, να μην πω της τελευταίας εβδομάδας, κυκλοφορίες. Έτσι θα πάμε, νομίζω, για όλο τον Αύγουστο. Ξέρω, οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο σταθμός είναι off και είναι εν πωλής, τα πιο πολλά παιδιά λείπουν. Για εμάς που έχουμε παραμείνει εντός των τυχών, τα ραντεβού θα ισχύουν κάθε Παρασκευή απόγευμα 5 με 6 μέχρι τη νέα σεζόν, που από ό,τι κατάλαβα θα γίνει 4-6 το Antiviral. Και μέχρι νεοτέρας ισχύουν και τα σαββατιάτικα ραντεβού κάθε Σάββατο βράδυ στον πεζόδρομο της Ιππίτου κοντά στο Σύνταγμα, στη Λακαντώνα. Νέες και παλιές αγαπημένες μουσικές, με πολύ ωραίο mood γενικώς, πολύ ωραίο το κλίμα εκεί, όσο το διαμορφώνετε και εσείς βέβαια. Πάμε, συνέχεια μουσικές.

Ακούτε το Antiviral, την εκπομπή του Fractal Press εδώ στο Stram Radio με τον Παναγιώτη Μπάρλα. Διαλέγω τραγούδια από την πολύ πρόσφατη συγκομιδή της δικογραφίας. Νομίζω το παλιό, καλά, το παλιότερο ήταν το πρώτο που παίξαμε που είναι του 25. Όλα τα άλλα μπορεί να είναι και κανένα δυο του 25, αλλά είναι σε remix φετινά. Όλα τα άλλα τέλος πάντων είναι κυκλοφορίες των τελευταίων εβδομάδων και έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος. Υπενθυμίζω το Fractal Press, γιατί μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, ετοιμάζεται όντως να ξαναβγεί, όμως η πρώτη του έκδοση δεν θα είναι με ολοκένουργιο υλικό. Βρέθηκαν κάποια παλιά συγκλάκια, το θρυλικό εκείνο 7 έτσι, το Rainy Pleasure, και δεν θέλουμε ούτε να τα σκοτώσουμε στο Discogs, ούτε να μας πούν ότι είμαστε την βορύχη κερδοσκόπη τέλος πάντων. Οπότε είπαμε να κάνουμε μια μίνι έκδοση συνεργασία με το group του Rain Pleasure και μετά θα προχωρήσουμε σε καινούργιες κυκλοφορίες. Ελπίζουμε μέσα στο φθινόπωρο όλα αυτά να αρχίσουν να υλοποιούνται. Μέχρι τότε παίρνουμε βαθιές ανάσες να κάνουμε το μακροβούτι το Αυγουστιάτικο και να βγούμε εκεί το Σεπτέμβρη να έχουμε να σας ανακοινώσουμε ωραία πράγματα. Υπενθυμίζω ότι αυτά και άλλα πολλά τα συζητάμε και από κοντά διαζώσεις κάθε Σαββατόβραδο στην υπή του στο Σύνταγμα, στο Λακαντόνα, αυτό το καινούριο στέκι που μας έχει κερδίσει.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Για περίπου μία ώρα διάλεξε τα τραγούδια που ακούσατε, ο Παναγιώτης Μπάρλας και το Fractal Press, το fanzine που ετοιμάζεται να επανέλθει στα δρόμενα τα αθηναϊκά και όχι μόνο. Υπενθυμίζω δύο πράγματα. Πρώτον, έχω δεσμευτεί ότι μέχρι την επόμενη εκπομπή, το παράκανα, θα έχω ανεβάσει όλα τα προηγούμενα tracklist και ίσως και links για να μπορείτε να τα ακούτε στο Mixcloud ξανά ή να τα ακούσετε όσοι δεν τα ακούσατε. Και υπενθυμίζω επίσης ότι σχεδόν κάθε Σαββατόβραδο, σίγουρα αύριο, είμαι στην υπή του στη Λακαντώνα. Εκεί διαλέγω μουσικές κάθε Σάββατο βράδυ από τις 9. Γεια χαρά, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.